0: Όχι, μάλιστα σε λέω είναι μια του πρωτεράση, μα να πλέπει σολάρι εμείς.
1: Ωραία, μην το γίνεις. Σαν είτε σαν πλόγερ, μα είτε μόνο